σου. Σε καλό φωτό σε πιέστε. Σέλα ότι με τα μίστε λάιτ. Σκέβε ρε τι και πνίξ χλάι. Μπαίνει με και χολό με εκνήσιο. Κάνει βάχτο τότε μαζέ να κρύπια.